Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ετοιμοπαράδοτα, που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας.

0: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
1: Εμπορίακια εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: όνομα της Παναγίας.
1: Παπα.
0: Μια καλησπέρα θέλω να πω, δεν μπορώ. Μα μπαίνετε αμέσως, σαν τζουμπόξ έχουμε καταντήσει εδώ μέσα. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, καλά? Καλώς ήρθατε στην Εράιδα. Αυτό ήθελα να πω, να πάρω και μια ανάσα η γυναίκα. Ορίστε, μπείτε. Θα σας πω ένα καινούργιο τραγούδι.

0: Radio City Sunar. Saat 1.
1: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροεστίες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί με τη βοήθεια του αέρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199. Το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία του πολίτη.